θύμα. Πάρε και λίμε και ασάμπασάμε. Ασάμπασάμε. Ολολολολολο. Σέξ είναι ολέση. Αι. Αι. Ου. Πακή κύμα. Τι μάν. Αι. Φούνα. Σκύμ σαμ. Pima tingan ay ofuna skim sam ay betelan intenda ay us intenda templo mena izo entela ngenda baza izo ay engabe funi solo zavele zamgadi izo ay templo mena izo entela ngenda baza izo ay engabe funi solo zavele zamgadi izo ay.